0: c'est vide, mais c'est les corps qui souffrent.
1: Radio 47, τη Σύναμπυλη τα μόνια. Νακούρου, Λαϊκίπια, Ναϊβάσια. Χάπα, Ντύπο.